Κούσκα καλήν ζακάλ, νυμαλή ζουήλ και ακρά. Λίνα και σκουάν κοιλάλ, σκεβάλ, κι αν τσάτσολε κλικαούλ. Ερικιμπή, λαχ, εολεσιλάλ.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκ. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαζέ χαρούξια, φανκέ ρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλι για λοιπά, καουρεστίν, ήλβε την πάντου σπαμπαλέ τη ίσκ, φανκέ τα τζουάμ. Κουάντι καστάν καχελεπά, ρε την παλέ τη τζαχέ, κουάντα σκούπι τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα τζουάμ, χωάχ πιδι μακάσια, χιλάν. Να σναλεπά, χουίδι ίσκ, την κάνα κανά τα τζουάμ.

Υπάρχει σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκ. Σεντό πανουκίδα σαντζιά μακάνα μαζε χαρούφια φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά καουρεστήν. Ιλ δε ζυμπάνου σπαμπαλέτη ίσκ φανκεβρέ. Τζουάν. Κουάντι σκασάν καγελεπά δε ζυμπαλέτη τζαχέλ. Κουάντα σκούπιστα δι ίσκ. Να στήξει αλάν να ξιουσού κουάντι ίσκ κουάντα τζουάν. Χωάχμι τη μακάσια φιλάν. Να συναρεπά χουλι ίσκ την κάνα κανάθα τζουάν.

Υπάρχει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκα. Σεντός πανουκίδα χρατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκέ ρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστήν, τίλ ρε, υπάρχουν σπαμπαλέτη ίσκα, φανκέ τα γιουάμ. Πάντη καστάν καγελεπά, ρε, υπαρέτη, τα χέλ, πάντα σκούπι τα διίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, πάντη ίσκ, πάντα γιουάμ, χωαχμίδι μακάσια, χιλάλ. Να συναρεπά, χουίδι ίσκ, την κάνα κανά, τα γιουάμ,

Ασκητσίν, και στα λέγουν καπάλ, να κακένα πάει στη σελέτ, όλοι του λικούταν αέν. Τι ω ρέλε, κακού απεγιάλ, κουάλι κακακουιλάλ, κουάλι κασαϊλάλ, κουάλι κακάγγελ, τσιρούλι καβαδίο, πεγιάλ, λα έστι κονκέσαραν σαλί, σαλέ έχουν καπάλ. Λα έστι κονκέσαι, αξε τσαπλέ, αγγελ πεγιάλ, σα έτσι ολέτσο ερέ, μαρέ, και ο κέσαι σαπέ σενκελικό. Λίκο κουάχμα να κλικό καλ να κατσέρε πεγιάλ, μαρέα κιόλι σαπεσίν, μαρέα κιόλι ακίνκ, μαρέα σατσαπλά ασαδόν, μαρέα ξακιό κατσικάν τσιρουπέ πεγιάλ, σα έτσι ολέτσο ακουέ, ο καν ακουή λι κανά, να κανά σαλίς χουν καπάλ, να πάλις αγγελ κόλ, να πάλι πουτσούμ, ούτα ακουή λι μεσούμ πεγιάλ, πεγιάλ αν τσιχονίλ να πάλε βλικ αγγελ λι χουάλ ουσνικέρα. Εσκασκριτς ειν σα έτσι ο βανκίλι λόγλαχ αγγελα ειν, να καπάστε λι κακουά διός, ουλι σαντί μουσικέ. Σας καβάλι Διος τσικοπέχ, καχολπέχ, σαντί μουσικέχ, χοκάντεσα. Ατ κανά ατ κατσικουά Διος, παντιουσάκου ατ κακουά, λι κατσιου αμ, κιου κατσικέ παλκέ, τσινούμ ταχενάκ ατ κακουά, παντιουσ λι κακακουιλάλ, παντιουσάκουινακ τάκ ετσακέ, λα λόγλαχ να λέπ, σαλί καμ, σαλί κατσόλ, ρετορούκ, τσικοσπάρι και νεπ λακουλαλακ αχόλ, ούτε πάνα χκουί ατ κακουά Διος, τε να λεπά καχκουί, τε άτινα καχκουί, τε καόσλα καχκουί, σαρισχούν καβάλ, Chiri shakui le kahun kapal no yoko kuichi atinak chiche le kakok al chiri shla on na beh chikwa beh at kakwa manak kwan toh kwan narak tokup ak se le kachu am kunelik yo kritsalok kunelik yo kakui lish kaure singele kachol akui kin at kawa dios hokan at kakwa chuaten ala olak angeli kwan korin at kawa dios harup lak angel nike kulun hun hun reli kutan chuaten a renak chikokan akui kwan kakui li kosop tesio maap anat kanimak kwal dios Jokan tashak. Anak kwanesh kaskits in, sa ito na ito ere, di kwankeshi aran sa lehong kabal, anak kwan likutan martes, anak kwan pejal, kwan chuchichokre, haru, honal kwankong, a o minut, nume likwakibor, es kaskits in, o minut, nume likwakibor, ut na anak kwan, kwanko chikan pejal, sa li 26 pelipore lima, yon nasao sa li kachol, Rochip en inkil aran sa lehong kapal. Ikaw ako naklilok lah bich bejal toh anak kwirek ang kilise kach orik inis ning inkil likalok lah na Santa Maria.

Ο Πατήρ Σερέβι, Γιώργο Σιχαβικίλ, Σαλιχονάλ, Χαίν, Χωτιοκό, Σχολτικανκίλ, Βεγιαλέκο, Άνθι, Μεσά, Δεκιστα Γλέτσα, Σαλιχά, Προγράμμα. Σα ελεγχατσόλ, Τσικούλακ, το Χαράν, Σαλαχούν, Καμπάλ. Αβάν, να σκέτσε κοκέιν, Σαίτσολ Χίλτσεν, Ακού, Έχω Κάρο, Μπουένο Δίαν, Κάρο, Σαίτσολ Χίλτσεν, Τα κλάσσα, Σαίτσε Σόλιν, Σοβρίνο, Ιντσένα Σοβρινίτο, Ρεσίν, Σίδο Τσεν, Τα κέτσε Σαίτσε Σόλτσεν, Αν Λινά, Ο Λίντιου Κουάτσεν, Τιο Κέτσε Χαβινκίλ, Αράν Τσακάλ, Κάρλο Κίντο, Τιο Κέτσε Χαβινκίλ, Σαίλατσο Χίλτσεν, Ακού, Μάρτα. Ο Γκράκ Ματιό, Φαντίο Σερέβι, Γιώργο Σαβινκίλ, Χαράδιο, Σαλιχονάλ, Χαίν, Ραν Σαλιχούν Καμπάλ, Σα Σαλετσόλ, Σαλιχατεραμίτ, Σαν Πέδρο Καρτσάμ, Σαλιχατεραμίτ, Σαν Χουάν Τσαμέλκο, Σαλιχατεραμίτ, Ραν Κομπάν, Ματιό, Σεριδιό, Σάντα Κρούς, Μεραπά, Σαϊλάτσο Χίλτσο Γρέο, Σαχτακτίκα, Χιβικιάλα, Σαν Κριστόβαλ, Βικιάλε, Ο Γκράκ Τσιχουνίλ, Σα Σελγετσόλ, Ο Γκράκ Χίλι Κουανκέβαρι, Αρίν Πικιάλ, Σα Σουτάμ Λιχατεραμίτ, Σαν Πέδρο Καρτσάμ, Ματιό, Φαντίο Σερέβι, Γιώργο Σαβινκίλ, Αν λησαίρ χατσόν αγατάω να χλάες να κουεραβεί χούν ελικ αράν σαλε χούν καβάλ. Έχω κάνακα εσαϊλάτσο χιτσόρες Μάρτασαν και όχι χαβινκίλ αράν Κάρλος Κίντο αράν σαλε κατρεμίτ κομάν. Βατίος βατίος ερεβεί σαϊτσορ χίλτσο γρέτσε χούν ηλές. Χούτσι λίπα χαπιτσαίν αν Σάλμο 139 τσαν.

Σμιθ, η Λέτσο Χίλ, ο Γρέτσι Χουνιλέ, η Κιωγέσιο Αμπικίλ, τα ράδιο, τα Τσισχουνίλ, η Ναχέρ, και τα Μπαρμπεκιάλ, ο Κιωκότσι Ραμπικίλ, Χουν Τσικλιτσιάπτσιαν, Αχουν Τσικλιχονάλ, Χαίν, Μπαρπίνα Χαμάτανη, Χουν Τσιάντσι Λίκιου Αμέχ, ο Κάνα Χινάτι, να Τσιρί, Λίκιου Αμέχ, Αρίν Σασβέντερ, Τσιτσόρ, Λιμπίτσαϊν. Σα ευχαριστώ να κουβλέψω το χαράν σε λεγούν καμπάλ, το χαρίν να χαράχ λεγά προγράμμα, αρήν σε λυσέν του φαδιάν Σαν Πέδρο Καρτσά, λεγά κουαδιός και σώπτες είχα έτσι γαχουνιλό, τσόν μέχρι κουάντο, τσιρούτσι κλικουτάν κουλάχ, κουάνχο σε λεγούν καμπάλ.